κιόλας αν είναι μόνη. Που αν δεν τα διώξει από τη ψυχή και δεν τα καταπέξει, αυτά τα δαιμόνια, μόλις εμφανιστεί ο αντίστοιχος, που θα έχει μέσα του όλο τον δεσμό, αυτά τα δαιμόνια θα τον βάλουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει, όπως τον βάζει και ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει και υποκύπτει, σκύπτει και βάζει να καπνίζει. Έτσι είναι.